0: απεδρίες και διάρκων γυρεκονεμούσου. Μεγίτα σε σβότη τρεσμιές, μεγίτα ο δούκτος πέτρι Χριστούς. Απεδρίες και διάρκων γυρεκονεμούσου. Μεγίτα σε σβότη τρεσμιές, μεγίτα ο δούκτος πέτρι Χριστούς. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
1: Gloria al Pai, al Figlio e allo Spirito Santo. O Maria concebida sem pecado. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.